θυμάσαι με. Είχε τα καρτερά παιδί. Στο καζεχείρο βούσεις. Τα καρτερά. Είχε το πάσα. Το φάμος πονιέρο τέκνος. El amor no lo reflejo, como ayer.